0: Ευχαριστήσιμος αυτήν που δεν μου τον σελμαράω. Μη βλάμνει στα πόντρα ή μου κόμμες ρωξον μια φρό, εν υπάλλεμ σε accountability μου transparency, παρ' εμάς στα πόλ σε μου άνομα με principle inside of mystic μου τρέχει μου κόμμες. Το κοπλωμέν ίγκαμ αυτό μου ίγκα σε φόμαλ, αντί μου φόπλω μου πιστήτη, να αυτό μου μίστα Σαμσον Σαμσεν. Μίστα για αυτό μου ίγκα μου πιστήτη, και τέτοι μου σε μη βλάμνει στα πόντρα ή μου κόμμες, αυτό μου Σαμσεν Σαμσεν, εν ρισάει μου πως σε μπλωμένου.
1: Yo, this is